Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: πάστα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
7: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
8: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Up 92,9.

0: Club Top 5, numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
9: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
11: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
12: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
5: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιό που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.
12: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας UP92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
17: Στιγμή, ακούς δυνατά 92 και 9.
18: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα.

0: και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. App 92,9.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία.

0: προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Γάμο το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: GMO.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Up Top 5. Νούμερο 5.
12: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be.
11: Νούμερο 4.
13: Πες μου το νέο.
11: Νούμερο 3.
14: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
11: Νούμερο 2.
15: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Νούμερο 1.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
17: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
18: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
19: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
20: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
11: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
13: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
21: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
22: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
23: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να είσαστε κάπου αραχτοί, γελάτε και να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026. Και φυσικά, άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι. A92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη μας, αλλά και στα νησιά γύρω από εκείνην, τη Γάβδο, την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Σαντορίνη, τα Κύθρα. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω του www.καλοκαίρι.com. Ενώνουμε όλους τους ενδυνάμει πλατσουρίστες σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη μας, σε άλλους πλανήτες, γιατί κάτι πήρε το μάτι μας τις τελευταίες ώρες. Οπότε ίσως να υπάρχουν και πλατσουρίστες εκτός.
0: Να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα λάβουν μήνυμα από το UFO το οποίο είναι πάνω από την Κρήτη.
1: Κοίταξε να δεις, οι πιθανότητες είναι πολλές πλέον, οπότε το περιμένουμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, θα μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, αν είστε σε mood διακοπών ή αν είστε από αυτούς τους καημενούλιδες που δουλεύουν ακόμα και το 15 Αύγουστο στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει κοινωνικό δίκτυο. Τσουπ, να το και το Καλοκαίρι στον Νότο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικότερα σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 2, να δω πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε να τα λέμε εγώ σιγά σιγά, να βγάζουμε τη σκαλέτα μας.
1: Θα την κάνουμε την εξόρμησή μας και θα πάμε μέχρι την όμορφη Τίνο. Εντάξει, τώρα τέτοιες ημέρες δεν γίνεται να μην σκεφτείς την Τίνο, την Παναγία της Τίνου. Και εννοείται πως θα μιλήσουμε εκεί με τους ανθρώπους που έχουν έτσι καταγράψει το πώς οι άνθρωποι ανεβαίνουν τα σκαλιά της Παναγίας και όχι μόνο.
0: Και φυσικά έχουμε να μιλήσουμε για τα γλέντια του νησιού, τα πολύ ωραία, τα πανηγύρια. Τίνος πρωταγωνιστεί στα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
0: Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε για πες.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα του Καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε έναν ωραιότατο μουσακά, αλλά λίγο μούφα.
0: Δηλαδή, τι εννοείς μούφα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Νηστίσιμος.
1: Ναι, ας το πούμε νηστίσιμο. Και γιατί ο μουσακάς, όπως ξέρετε, όλοι έχει κιμά. Εμείς δεν θα βάλουμε κιμά, θα βάλουμε κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, τι άλλο, ρε εγώ.
1: Θα βάλουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες.
1: Βεβαίως.
0: Πού, μέσα στο μουσακά?
1: Γιατί όχι.
0: Έλα, με τρολάει τώρα, τι θα βάλουμε, λέγε.
1: Ωραιότατες οι μπάμιες.
0: Μέσα στο μουσακά.
1: Ναι, παιδί μου, σιγά το πράγμα.
0: Σου Χριστό Νιγά, τι άλλο.
1: Πώς βάζεις τις πατατούλες, πώς βάζεις την κιμά, βγάζεις την κιμά και βάζεις την μπάμια.
0: Τέλεια θα περάσουμε. Τι άλλο για πες.
1: Θα κάνουμε βόλτα με το pop-up στον βοτανικό κήπο Κρήτης για να δούμε έτσι όλα αυτά τα ωραία μνημεία που υπάρχουν εκεί και βεβαίως τα αρχαιότερα υπερενόβια ελαιόδεντρα του κόσμου.
0: Συγγνώμη, τι είναι τα ελαιόδεντρα, για ξαναπες μας το.
1: Υπερενόβια.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, το έχουμε αυτό.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Και αυτά και άλλα πολλά, κυρίε και κύριοι. Έχουμε πολλά να κάνουμε σήμερα.
1: Έχουμε και διαγωνισμούς που θα τρέξουν. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και φυσικά να δούμε και τι θα γίνει με αυτόν τον κύριο Κερούλη, ο οποίος κάτι διάβασα ότι λέει το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολύ δροσιά.
0: Α, ναι.
1: Τόση δροσιά που θα θέλει και ζακέτα.
0: Έλα, μωρέ, πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δηλαδή να θες να πας στο γλέντι του 15 Αυγούστου και να φορέσεις ζακετούλα γιατί λέει θα φυσάει και θα κάνει κρύο.
0: Μόνο ο κύριος Κερούλης ο δικός θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά.
1: Πραγματικά μας τρολάρει φέτος.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλους διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν. Την Παρασκευή κληρώνει ο μεγάλος διαγωνισμός στον Anek Lines για το ταξίδι, για τα εισιτήρια.
1: Βεβαίως, Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα. Οπότε την Παρασκευή να μου είσαστε up to date για όλα όσα θα συμβούν ζωντανά στην εκπομπή.
0: Και έρχονται και πολλοί ακόμα διαγωνισμοί και από τη Fix Ελλάς με μπύρες οι οποίες θα δοθούν και πάλι αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και γλέντι hoppers που έρχονται από γλέντια που πήγαμε και Matt Cushion Stories, θα γίνει ένα χαμό. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα. Πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy και Νίτρο Φακίων. Γκογόβριγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένα και ο μοναδικό, ο αμετανόητο γκρινιάρη, αλλά super duper sexy, Γιώργο Μπαλουθιάρη.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στον Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.

αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάγκατα. Είναι αυτός, πίσω από το μυστήριο σύννεφο, το οποίο διέσχισε την Κρήτη χθες, και όλοι αυτοί που έχουν πάρα πολλές δουλειές το καταγράψαν όλοι. Πραγματικά δεν υπήρχε ούτε μυρμήγκι να μην το δει, κύριε Σιχύρη. Όλοι το γράψαν με τα κινητά τους, όλοι το πήραν φωτογραφίες. Μόνο όμως ο κύριος Κερούλης ξέρει πραγματικά ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη νέα οφθαλμαπάτη, την οποία μας παρουσιάζουν σαν τάχα μου εκτόξευση της SpaceX. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη μαζί με εξωγήινους και του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στο αυτί. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά πού μεταφυτεύτηκε η λεμονιά του Αντώνη Μαρτσάκη. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κερούλης, όπου βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι άκρος καυτή και σεξι και όποιος αντέξει, και θα ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε τον βοτανικό κήπο Κρήτης, μια όαση δροσιάς, ένας παράδεισος 200 στρεμάτων, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Θα δείτε ωραία πράγματα, φυτά από όλο τον κόσμο, βότανα, μπαχαρικά και όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να πάρουμε δυνάμεις. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τα αποφορέκια είναι μόλις 3, οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην φοράτε όλοι το μαχιουδάκι σας και να πηγαίνετε σε παραλίες, θάλασσες και κτές.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου εκεί και υπάρχει μια πανδεσία ζέστης, με την θερμοκρασία να αγγίζει αυτή την ώρα που μιλάμε τους 35 βαθμούς Κελσίου, τα αποφορέκια να είναι μόλις 2, και φυσικά όλοι σιγά σιγά ετοιμάζονται για άλλη μια ξέφρενη ημέρα γεμάτη από μουσική, ποτάρες, γλέντια και θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, εκεί και γίνεται χαμός με τους τουρίστες που έχουν έτσι συμβάλει στην κατάθλιψη των Ηρακλειωτών, αφού γίνεται χαμός, πολλοί κόσμος και σήμερα, ειδικά και στο κέντρο, 37 βαθμοί Κελσίου θα σκάσουμε από τη ζέστη και τα μποφόρια μόλις 3, ίσα ίσα που αναπνέουμε για να βγάλουμε την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου βέβαια είναι ιδανικοί προορισμοί για να απολαύσετε το 15 Αυγουστό σας, τις ημέρες αυτές τις ζεστές που φτάνουν με θερμοκρασία τους 36 βαθμούς Κελσίου, μόλις 30 μποφόρ, όλοι φοράνε μαχιό, όλοι έχουν αφήσει τις δουλειές τους παρετημένες, έχουν βάλει το κλειδί στην πόρτα και είναι όλοι σε θάλασσες, σε ακτές και παραλίες.
1: Μάλιστα. Και όπως ο κύριος Κερούλης ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στρώμε μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Σήμερα σκάμε νέο pop-up με το βοτανικό κήπο, όπου θα μιλήσουμε για τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα της Κρήτης, γιατί πραγματικά δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα το οποίο θα πούμε στη συνέχεια, το οποίο εγώ έχει μέσα του μέχρι και ρωμαϊκή κολόνα.
0: Wow.
1: Δηλαδή φανταστείτε ένα δέντρο το οποίο φυτεύτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, και πόσο αυτό πραγματικά έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, ζωή μας. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα από τα κινητά, ποιος έχει κινητό. Λοιπόν, επίσης,
0: τι έχει δει αυτό το δέντρο.
1: Και τι έχει δει αυτό το δέντρο και μάλιστα το επιφυλάξαμε έκπληξη αυτό. Τα χειρότερα θα τα δεις στη δική μας εποχή.
0: Λες τώρα.
1: Τι ωραία, τι ωραία, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, αλλά και τη μοναδική εξόρυμηση της ημέρας, η οποία θα είναι σήμερα στην Τίνο, νομίζω.
0: Στην Τίνο.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Lines, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέ Ομαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Εξάωρο καλοκαίρι στον Άτο! Ζούμε πραγματικά μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι. Ήρθαν τα ούφο στην Κρήτη, ήρθαν επιτέλους εξωγήινοι και εμείς είμαστε σε ζωντανή αναμετάδοση για να το καλύψουμε. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κόκο Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Όχι, πείτε που ήσασταν εχθές την ώρα που περνούσε το ούφο.
1: Πάντως, έχω να πω ότι πολλοί είμαστε αυτοί που το παρατηρούμε. Δηλαδή, κάτι να γίνει, έχουμε το κινητό μας έτοιμο να δούμε τι θα καταγράψει.
0: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο όλη μέρα. Όλη μέρα σκρολάρουμε το κινητό μας, αλίμονο.
1: Πάντως, ήταν έτσι περίεργο φαινόμενο το συγκεκριμένο.
0: Τι φαινόμενο, παιδί μου, εξωγήινη ήταν, τελειωμένη υπόθεση.
1: Εσείς που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι το τι έγινε χθες το βράδυ εκεί γύρω στις 8 και κάτι, υπήρχε κάτι στον ουρανό στην Κρήτη που ήταν κάτι σαν σύννεφο που πήγαινε μόνο του.
0: Από πάνω είχε ούφο.
1: Και από πάνω είχε κάτι περίεργο που δεν ξέρω.
0: Είχε ένα μεταλλικό αντικείμενο που πήγε γρήγορα. Δηλαδή, τι κάνει νιά στα κεραμίδια.
1: Μπορεί να ήταν ένα δορυφόρο.
0: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ οι εξωγήινοι, οι οποίοι πιάνουν τη συχνότητά μας αυτή τη στιγμή, να μας δώσουν, να μας στείλουν ένα μήνυμα να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο.
1: Να μας στείλουν μια φωτογραφία που έβγαλαν από το ούφο προς τη γη.
0: Αξίζουμε να είμαστε εμείς η σελίδα του καλοκαίρι στον Νότο, η πρώτη που θα ανεβάσει, νομίζω, μια selfie των εξωγήινων.
1: Γιατί αν δεν είμαστε εμείς κοντά στα ούφο, ποιοι θα είναι.
0: Έλα μου, μήπως μάθαν ότι θα στείλουμε ντολμαδάκια στο διάστημα και πλακώσανε να πούμε.
1: Ήρθαν να βοηθήσουν, γιατί βλέπουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη γη για να τα στείλουν.
0: Είδατε, τα ακούτε. Τα ακούτε εκεί στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, μας έχετε κάνει τη ζωή δύσκολη. Από εσάς περιμέναμε την άδεια, από τους εξωγήινους θα την πάρουμε. Φύγουμε κατευθείαν, το πάμε κατευθείαν σε άλλο πλανήτη. Δεν σας θέλουμε πια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε γρήγορα στα μηνύματα, παρακαλώ.
1: Πάμε από τα ούφο, πάμε στον Ρούβα, εκεί στην όμορφη λίμνη του Ζαρού, όπου μας περιμένει ο Νίκος να πάμε και να πιούμε εκεί σε μια ωραιότατη ταβέρνα που είναι ακριβώς από δίπλα από την λίμνη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, παιδιά, καλά να περνάτε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Κώστα, ο οποίος πήγε πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Σύρο, πήρε, λέει, γέμισε τις μπαταρίες του και επέστρεψε στη δουλειά και μας ακούει από το κέντρο του Ηρακλείου που δεν παλεύεται η ζέστη.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο Βενεράτο, στον Παύλο και τη Ρένα, οι οποίοι πίνουν καφεδάκι στην αυλή και ετοιμάζουν, λέει, το μεσημεριανό. Καθαρίζει τα αυλή τα Ηρένα κογό. Έλα, παιδιά, βάλτε τώρα εκεί και το κρασάκι, την πυρίτσα και ερχόμαστε.
1: Παιδιά, σαν τα βλήτα δεν έχει.
0: Δεν έχει, αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Πάπη και την Τζίνα, οι οποίοι μας ακούν από τις Γούβες, από το Ηράκλειο, από την εταιρεία τους μας ακούν, ο Διονύση, η Ελευθερία, ο Σάκης και η Μίνα. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Παιδιά, μας έχουν στείλει μια απίστευτη παραλία. Δεν έχω ιδέα ποια είναι. Δεν μας γράφετε κι εσείς. Να λύσουμε, λέει, τον Γρίφο και από κάτω μας γράφουν ότι είναι Μπαλογέρι Λακωνίας, κοντά στο χωριό Ριχιά. Έχουμε έρθει, λέει, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο τόπο. Έχουμε πάθει πλάκα από τις ομορφιές και σας στείλαμε φωτογραφικό υλικό. Τι για
0: ωραία
1: να έχετε.
0: Ωραία, μπράβο, παιδιά. Να μην φεύγετε άλλη φορά. Εδώ να κάθεστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικίδα και τη φίλη μας την Μπέννη, οι οποίοι μας ακούνε από το Μουρνέ, από τον Άγιο Βασίλειο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα στον Δημήτρη και τη Δέσποινα, οι οποίοι ετοιμάζονται για απόψε, λέει, για το γλέτι με τον Μανούσο Καλέργη. Δεν μας γράφετε πού όμως, παιδιά. Για γράψτε μας πού παίζει ο Καλέργης απόψε. Καλημέρα στο Φίλιππο και τη Βασιλική, οι οποίοι μας ακούνε επίσης από το Ηράκλειο. Να τα αγαπημένα μας εδώ, τα ζευγαράκια, το Θέμη, την Ευτυχία, τον Κωστή και τη Ρέα, οι οποίοι κατευθύνονται προς τον Πετρέ για μπανάκι στο Ρέθυμνο και μας ακούνε. Σήμερα το βράδυ μας γράφει ο Λουκάς. Έχουμε, λέει, την οικογένεια Τσέκμε στη Φορτέτσα. Τι εννοεί άραγε? Εννοεί μάλλον μια εκδήλωση την οποία μας έχει στείλει. Θέατρο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχω την εντύπωση ότι μας την είχε πει η Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ένα περάσει υπέροχο, παιδιά. Τώρα στη Φορτέτσα, τώρα όποιος πάει εκεί, νομίζω θα περάσει υπέροχο έτσι αλλιώς.
1: Εγώ θα σε πάω στο Χαμέζ που βρίσκεται η Ελένη με όλο της το σόι. Έτσι μας γράφει χαρακτηριστικά. Έχουμε κάνει πολλά γλέντια, λέει, και μεταξύ μας. Μια λίρα να υπάρχει και γίνεται το σόσε. Σας ακούμε, σας αγαπάμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στέλνουν από το Χαμέζι και από το Χαμέζι στην Κάτω Ζάκρο, με μια υπέροχη παραλία, έτσι, με κοτρώνες πολλές, αλλά και μια υπέροχη θάλασσα με τα καραβάκια. Μας έχετε στείλει πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Δεσποινάκι, καλό μπάνιο.
0: Καλημέρα, να στείλουμε και στο Βαρύπετρο, στο αγαπημένο εκεί στα Χανιά, όπου ετοιμάζονται εγώ εν μέσω νηστείας, αν δεν τρέπεστε.
1: Τι θα κάνετε κι άλλο, Αντικριστό?
0: Για τη γιορτή Πανσέτας. Σήμερα το βράδυ Πω, θα πιστεύω θα έρθει εκεί ο, πώς το λένε, ο Δεσπότης.
1: Εγώ πιστεύω ότι την έχει με,
0: ευλογήσει.
1: Την έχει ευλογήσει την πανσέτα αυτή, τη γιορτή πανσέτας. Και θα τρως πανσέτα, αλλά θα γεύεσαι κάτι νηστίσιμο.
0: Μας έχουν στείλει εδώ και τα παιδιά που παίζουν. Στέλιος Βαμβακάς και Γιώργος Φραντζεσκάλης. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στους αγαπημένους μας εκεί πάνω στη ρίζα. Που αύριο το βράδυ κοχώνει το γλέντι τους με τον Γιώργο Παπαδάκη, τον Αλεξάκη, τον Μανώλη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και τον Γιώργο το Μανολιούδη, υπέροχο χωριό, υπέροχο γλέντι. Κάθε χρόνο ιστορικό το γλέντι της ρίζας.
1: Και από τη ρίζα, εγώ θα σε πάω στα Φαλάσσαρνα, εκεί όπου βρίσκεται η Μαρία με τον Νίκο. Έχουν πάθει σοκ με τις παραλίες μας, Γιώργο. Τι τόπος, λέει, παραδεισένιος, φοβερό φαγητό. Έχουν, παίρνουν, λέει, κάθε μέρα μία μαραθώπιτη συγκεκριμένα από ένα φούρνο. Γιατί την κάνουν μπάλα, λέει, το πρωινό.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα με τις διακοπές που όποτε βγαίνεις από το ξενοδοχείο, από το Airbnb, από οτιδήποτε και βρίσκεις αυτόν τον φούρνο, ρε φίλε. Τον βάζεις, δηλαδή είναι στο διάβα σου και είναι αυτός ο φούρνος, ο στάνταρ σου, ο οποίος αφού τσεκάρεις και γίνει δειγματοληψία κανονικά και φυσιολογικά το πρώτο πρωινό, είναι ο φούρνος που πας κάθε μέρα τέλος. Που παίρνεις εκεί τη μαραθώπιτα, την τυρόπιτα, παίρνεις το ψωμί, α μην σου πω ότι παίρνεις αναψυκτικά και τα πάντα. Δηλαδή είναι αυτός ο φούρνος που βάζεις στο. Και τι ωραίο που είναι, ρε παιδιά, να ξυπνάς και να πηγαίνεις να τρως το πρωινό σου στο φούρνο, να πηγαίνεις μετά βόλτες, να μην υπάρχει πρόγραμμα, να είναι το κινητό στο οθόνη. Βασικά το κινητό να μην υπάρχει γενικότερα. Και γενικότερα άκουσα μία συμβουλή τις προηγούμενες ημέρες που λένε: αν θέλετε πραγματικά να απολαύσετε τις διακοπές σας και να γνωρίσετε μία νέα εμπειρία χαλάρωσης, πραγματικά αφήστε το κινητό για λίγες ημέρες. Πάρτε ένα κινητό χωρίς έξυπνες λειτουργίες, δηλαδή τύπου τηλέφωνο μόνο, ρε παιδί μου, να χτυπάει.
1: Υπάρχουν και τέτοια.
0: Υπάρχουν και τέτοια, παιδιά. Γιατί συγγνώμη, οι παππούδες και οι γιαγιάδες τι έχουν, 30 ευρώ κάνει ένα τέτοιο.
1: Ωραιότατο.
0: Παιδιά, το παίρνεις μαζί σου και ησυχάζεις και θες φωτογραφίες. Πάρε μια φωτογραφική μηχανή και έχεις τα πάντα και την ηρεμία σου και την επικοινωνία σου και τα πάντα.
1: Πώς καταλήξαμε τα Φαλάσσαρνα με τη μαραθώπιτα στην φωτογραφική τη μηχανή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε εκεί στους κατασκηνοθέντες, τους ανθρώπους που κάνουν κάμπινγκ στην Αιγιάλη. Τώρα η Αιγιάλη που είναι ακριβώς, νομίζω είναι σε έναν Ιστιναμοργό. Μας γράφει εδώ η Ελευθερία. Σας περιμένουμε να κάνετε εδώ τις διακοπές σας ήσυχα και πάρα πολύ φθηνά. Φιλιά πολλά, λέει, και στην Ιωάννα, την κουμπάρα μου που μένει στο Ρέθυμνο.
0: Λοιπόν, εμείς, λέει, Χανιώτης εδώ, για να μην νομίζετε ότι είμαστε μόνο για τα πανηγύρια. Αύριο, λέει, την 5η 13 Αυγούστου, μας γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος, στις 12 το μεσημέρι, ντάλα ήλιος, ναι. Ο βραβευμένος συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος, ραδιοφωνικός παραγωγός και εκπαιδευτικός με διεθνή παρουσία. Τι είναι αυτό το υπερθέαμα. Χρήστος Παπαγεωργίου θα παρουσιάσει, λέει, δωρεάν εργαστήριο στο μεγάλο αρσενάλι με θέμα τα στυλ της κλασικής μουσικής από τον Μπαχ μέχρι τον Μαξ Ρίχτερ.
1: Α, τέλειο.
0: Τι άλλο θέλετε, ρε.
1: Πραγματικά
0: δηλαδή,
1: τα έχουμε όλα.
0: Σας πάμε σε κλασική μουσική, σας πάμε σε γλέντια.
1: Εγώ θα σε πάω στην Κίσαμο, όπου από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 24 έχουν το Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης και μας περιμένουν εκεί στο στάδιο της Κισάμου με είσοδο ελεύθερη. Και να ευχαριστήσουμε και την Πολιάνα, η οποία μας έστειλε ένα έτσι πολύ ωραίο, σαν περιοδικό είναι αυτό που μας έχει στείλει, με όλα αυτά τα πράγματα που θα γίνουν από τις 16 μέχρι τις 24 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τίγο. Τι θα κάνουμε μετά, για πες.
1: Λες να κάνουμε pop-up.
0: Λες να σκάσουμε το pop-up.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Και να πάμε μετά τινό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πάμε μια βόλτα έτσι σε λίγο να γνωρίσουμε κάποια από τα πιο υπεραιωνόβια ιστορικά ελαιόδεντρα της Κρήτης. Ακούστε τώρα, δεν είναι ξενέρωτο το θέμα. Γιατί τώρα ακούτε πολύ και λέω, δεν πάω. Ηρεμήστε λίγο. Καταρχήν, ηρεμήστε. Δεύτερον, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, αν πάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάποια από αυτά τα ελαιόδεντρα, είναι τεράστια και ο χώρος τριγύρω έχει ένα vibe, ρε παιδί μου. Δεν περνάει έτσι. Οπότε, βάλτε στο πρόγραμμα και ένα από αυτά τα ελαιόδεντρα τα οποία θα σας πούμε συνέχεια. Γιατί εκτός του ότι έχει και περιπέτεια για να πας εκεί, εκτός του ότι έχει και ταβερνάκια, μουσεία γύρω από αυτά κτλ., είναι και ωραίο σαν εξόρμηση με παιδιά ή χωρίς κτλ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: της ημέρας, παρέα με το Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, πάμε να γνωρίσουμε τα πιο διάσημα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα του νησιού.
1: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
2: Είμαστε έτοιμοι με την παρέα με το Βοτανικό Κήπο Κρήτης να πάμε χιλιάδες χρόνια πίσω, σε μια εποχή που εμείς ούτε καν έτσι φανταζόμασταν ότι υπήρχαμε. Μετά από 5.000 χρόνια, ή μάλλον.
0: Μετά από 5.000 ή πριν από 5.000?
2: Πριν από 5.000 χρόνια υπήρχαν παιδιά ακόμα οι ελίτσες, οι ωραίες, με το ελαιόλαδό τους, και φυσικά υπήρχαν στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
2: Έχω να σας πω ότι στην Κρήτη έχουμε αρχαιολογικά. Λογικά ευρήματα, έχουμε πολλά δέντρα που είναι πάνω από 5.000 χρονών, έτσι το λένε, χρονών.
0: Θεέ μου, τι θα περάσω πάλι με αυτό το pop-up.
2: Τέλος
0: τι
2: πάντων,
0: θα γίνει με αυτές τις ερωτήσεις.
2: Είναι υπεραιωνόβια αυτά τα δέντρα και έχουμε πολλά στην Κρήτη. Να σας πάω μια βόλτα σε αυτά.
0: Άντε, τόσα μας τα έκανες.
2: Καταρχήν θα σας πάω στο Καβούσι πρώτα απ' όλα, εκεί στην Ελιά, στην Αζοριά. Όπου
0: στην Αζοριά. Στον Αζοριά!
2: Α, είναι στον Αζοριά. Είναι
0: αφού είναι οικισμός ο Αζοριάς, μηνοϊκός!
2: Γιατί θα μπορούσε να πει να είναι η Αζοριά.
0: Παναγία μου, λες και συνομιλώ με το ChatGPT, είναι.
2: Τέλος πάντων, εκεί θα σας πάω, όπου υπολογίζεται η ελίτσα αυτή, η παλιά, στα 3.250 χρόνια.
0: Έλα, μωρέ!
2: Είναι το αρχαιότερο Γιώργο ελαιόδεντρο στην μινοϊκή, της μινοϊκής εποχής.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι είναι και το αρχαιότερο δείγμα μπολιάσματος στον κόσμο.
2: Αυτό πάλι με τον μπόλιασμα, πού το πα.
0: Έλα μου, ντε.
2: Φοβερό.
0: Φοβερό και είναι με ελιά η οποία. Εντάξει, επειδή εκεί κάναμε πρόσφατα γυρίσματα.
2: Ναι, πήγανε κριτικέ γιαγιάδε εκεί.
0: Και να πούμε ότι πραγματικά είναι κανονικό ελαιόδαντρο, το ραβδίζουν κτλ. Δηλαδή είναι full τέλειο.
2: Και το κάναμε κι εμεί έτσι και διάσημο, γιατί εμά περίμενε το ελαιόδαντρο εκεί στον Αργιοζοριά, στο Καβούσι. Όπου να σου πω ότι με αυτό το συγκεκριμένο έτσι στεφάνι ελιά έκαναν για την πρώτη νικήτρια του μαραθωνίου γυναικών στου Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Μιλάμε τώρα, δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο συγκεχημένο συντακτικό εγκεφαλικό στη ζωή μου.
2: Ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι.
0: Στεφάνη, ελιές, αγώνες. Εγώ θέλω να πάω θάλασσα.
2: Νόμιζα ότι όλοι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 πήραν όλα τα. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά που έχει πάνω η ελιά.
0: Έλα μου, δεν μπορείς να μιλήσεις καθόλου.
2: Τα φύλλα. Πήραν λοιπόν όλα τα φύλλα.
0: Στεφάνια, μωρέ, στεφάνια.
2: Ναι, αλλά τα στεφάνια από τι τα έκαναν.
0: Από φύλλα, από κλαδιά.
2: Μπράβο, α, κλαδιά ήθελα να πάω, το βρήκες. Από τα κλαδιά λοιπόν όλα τα στεφάνια τα έφτιαξαν από εκεί. Δεν το ξέρω ότι ήταν μόνο του μαραθωνίου, τροπή. Έπρεπε να τα φτιάξουν όλα. Επίσης έχω να σου πω ότι υπάρχει άλλο ένα τέτοιο έτσι μνημιακό ελαιόδεντρο.
0: Αλλά πέντε υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Αλλά μαζί σου με ούτε του χρόνου.
2: Στα Χανιά, όπου εκεί θα βρούμε το δεύτερο αρχαιότερο στην Κρήτη.
0: Ω Θεέ μου, να σου πω να τα πω εγώ, σε παρακαλώ.
2: Όχι, θα τα πω εγώ με το στυλ το ωραίο που μου αρμόζει. Έχω να σου πω ότι το 2009 εγκαινιάστηκε και μουσείο. Μπορείς να πας λοιπόν εκεί να δεις και το μουσείο.
0: Σε ποιο, δεν μας έχεις πει καν το δέντρο.
2: Σας είπα, μνημιακή ελιά βουβών στα Χανιά.
0: Α, μάλιστα.
2: Εσύ δεν ακούς καλά, εγώ δεν φταίω. Να πάτε εκεί να δείτε και το δέντρο, να δείτε και το μουσείο.

0: Η γόρτινη είναι γόρτινη.
1: Μα είναι δυνατό να μην ξέρει τον Δήμο Γορτίνης, ας πούμε.
0: Το ξέρω τον Δήμο της Γορτίνης.
1: Τι Μπαρτών.
0: Εκεί υπάρχει ένα δέντρο το οποίο είναι 1600 χρονών.
1: Α, νέο είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι, έχει και ενσωματωμένο ρωμαϊκό κύωνα, Γιώργο, μέσα στον κορμό του. Φοβερό.
1: Μάλιστα. Νόμιζα ότι έτσι που το είπες, το ενσωματωμένο 4G, ό,τι θα πεις.
0: Άλλοι βάζουν 4G σε. Πώς τα λένε αυτά που κάθεσαι. Σε παγκάκια. Και άλλοι τότε βάζανε. Ρωμαϊκούς κύωνες, φοβερό.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι φύτρωσε απλά ο ρωμαϊκός κύμος ή ότι κάποιος τον έβαλε. Προφανώς η ελιά με τα χρόνια ενσωμάτωσε κάποιο χτίσμα το οποίο ήταν δίπλα της.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία γιατί έχουμε κι άλλο δέντρο το οποίο είναι στα Χανιά και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ελιά παλαιών ρουμάτων όπου μετράει χιλιάδες χρόνια ζωής.
1: Παιδιά, κρατάει το κινητό και διαβάζει, λες και είναι καμιά γιαγιά.
0: Και βεβαίως έχω να σας πω ότι εκεί έχει μια τεράστια κουφάλα, σου λέει.
1: Εσύ είσαι παρακουφάλα.
0: Και βεβαίως εκεί έβαζαν τα όπλα, τα έκρυβαν από τους ντόπιοι βασικά, τα έκρυβαν εκεί στην κουφάλα του δέντρου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, φοβερό, ε!
1: Δεν έχω ξανακουραστεί σε περιγραφή τόσο πολύ ζωή μου.
0: Πάντως τόσα δέντρα, το κάθε ένα είναι ξεχωριστό και το κάθε ένα έχει και το ρόλο του.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να βάλετε στο πρόγραμμα να ενημερωθείτε για αυτές τις ελιές. Τώρα με ένα Google Search, με ένα ChatGPT εκεί, Gemini, ερωτήστε ό,τι θέλετε. Θα βρείτε που είναι και πώς θα πάτε. Υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί εκεί γύρω από τις ελιές έχει στηθεί και μια μικρή, ας το πούμε έτσι, υποδομή. Υπάρχουν άλλες έχουν μουσεία, άλλες έχουν κανένα ταβερνάκι, άλλες έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, χώρο να κάτσετε ή να περισυλλογιστείτε έτσι λίγο τον εαυτό σας.
0: Εγώ θα προτείνω, όπως έχουμε, ας πούμε, τη γιορτή της Πανσέτα σήμερα, να κάνουμε γιορτές για την κάθε ελιά ξεχωριστά.
1: Α, στις γιορτές δίπλα από τις ελιές, γιατί μου φαίνεται ότι θα καούν οι ελιές.
0: Γιατί, μωρή.
1: Δεν είμαστε εμείς για γιορτές, αλλά.
0: Όχι, είναι, εγώ ρίχνω έτσι μια ιδέα να υπάρχει.
1: Απορρίπτεται.
0: Γιατί τι, μόνο οι ομάδες οι αθλητικές θα κάνουν γιορτές.
1: Ας κάνουμε για τις ελιές γιορτές, αλλά μακριά από τις ελιές. Εκεί να μην έχουμε τις φυσταριές από δίπλα και είμαστε λίγο επικίνδυνοι γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το pop-up της ημέρας. Μου άρεσε σήμερα με τις ελιές.
0: Και εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, αλλά μπορείς, σε παρακαλώ, την επόμενη φορά να τα διαβάζεις λίγο πιο πριν μας πρει στα σκότια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ο άλλος που κάθεται, ας πούμε, στο ραδιόφωνο έτσι ξέγνιαστος.
1: Ναι, δεν ξέρει ότι θα εμφανιστεί κάποιος στο ραδιόφωνο θα του τα πρίξει.
0: Πρέπει, όχι, πρέπει να του τα ενσωματώσω μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε του τα λέω αργά και κατανοητά. Μάλιστα. Για να τα εμπεδώσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το pop-up της ημέρας. Πάμε με το βοτανικό κήπο Κρήτης. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
4: Anne Klein's Be a Plazurista.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
4: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
2: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
2: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
4: εξηγεί

0: Αθλητική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ, κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καστέλο, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στον Άτο. Ζούμε πραγματικά μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι. Το ούφο μίλησε. Το ούφο ήρθε στην Κρήτη, ήρθε να συναντήσει τους συγγενείς του, όλους εμάς οι οποίοι θέλουν να ζουν το δικό τους καλοκαίρι στον Άτο. Αλλά όλα αυτά γύρω τους δεν τους αφήνουν πραγματικά να εκφραστούν. Είμαστε εδώ για την πρώτη επαφή. Είμαστε εδώ για το contact το οποίο περιμέναμε. Το σύννεφο, το μυστήριο το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ. Είναι το μήνυμα που περίμενε η Κρήτη για την αλλαγή, για την εξέλιξη, για όλο αυτό το κίνημα των πλατσουρίστας το οποίο περιμένει το σύνθημα, παρακαλώ, για να βγει στους δρόμους, για να βγει στα μπαλκόνια, για να βγει στις ακτές, για να βγει στα πανηγύρια. Εκεί βγαίνει ήδη. Αλλά τέλος πάντων, για αυτό το σύνθημα που περιμέναμε ήρθε, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι ήρθε μέσα από αυτή την παράξενη οδό, από αυτή την υπερφυσική οδό, την οποία δεν περιμέναμε, αλλά πραγματικά γνωρίσαμε χθες το βράδυ. Είμαστε όταν σε όλη την Κρήτη, Μάντρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Και εννοείται πως και από τη Γάβδο είδατε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Μας έχει στείλει εδώ ο Τάκης και ντοκουμέντα, παρακαλώ πολύ, εκεί που ήταν αραχτός στην παραλία, εκεί λίγο πριν τις 9. Τσουπ, έσκασε στον ωραίο ουρανό, έτσι τον καταγάλανο. Κάτι λέει σαν προβολής από αεροπλάνο.
0: Παιδιά,
1: μετά ήταν σαν συννεφάκι.
0: Ακούστε τώρα, γιατί αυτό τώρα είναι διαφορετικό. Εντάξει, εμείς το είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, την Ιερά Πέτρα κτλ. Όταν ο άλλος όμως είναι στη Γάβδο, σε μια σκηνή, μόνος του και το βλέπει αυτό από πάνω.
1: Δηλαδή,
0: βλέπει ένα συννεφάκι να κουνάει μόνο του με φώτα και ένα μεταλλικό αντικείμενο από πάνω. Σου λέει τώρα, τελειώσαμε. Εδώ θα έρθουν σε μένα, θα με πάρουνε, τελειώσαμε. Δεν έχω στο νιόμιρο. Εγώ τουλάχιστον, παιδιά, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά, αν είσαι μόνος σου στην ερημιά και το δεις αυτό το πράγμα, όντως μπορείς να σκεφτείς έτσι. Ήταν περίεργο πολύ.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε δει πολλά φαινόμενα, νομίζω, στη ζωή μας.
0: Παιδιά, ήμασταν εδώ. Πραγματικά, όταν κλείσαν οι τράπεζες, όταν, πώς το λένε, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Έχουμε 2004?
0: Ζήσει. Ναι, τους αγώνες του 2004 τους ζήσαμε εδώ. Ήμασταν εδώ και στην εμφάνιση του UFO. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε πια, πόσες ιστορικές στιγμές να ζήσουμε.
1: Πραγματικά.
0: Στον COVID ήμασταν εδώ. Δηλαδή, τι άλλο μένει πραγματικά να ζήσουμε.
1: Τίποτα. Το μόνο που μένει είναι.
0: Ήμασταν εδώ όταν κλείσαν οι τράπεζες.
1: Το είπες και πριν.
0: Ο κόσμος μας έστειλε μηνύματα. Μας λέει πού θα πάμε, ξέρετε, κανένα ATM που να μην έχει όριο.
1: Να μας δανείσετε ένα εικοσάρικο.
0: Παιδιά, τι έχουμε ζήσει. Αλήθεια τώρα.
1: Αχ, ωραία πράγματα ζούμε. Και εντάξει, συνεχίζουμε να τα ζούμε. Ελπίζω έτσι ωραία και όμορφα. Εγώ είπα, το μόνο που μας μένει είναι να έρθουν τα UFO, να τα συναντήσουμε από κοντά και όχι απλά να τα φωτογραφίσουμε.
0: Καλημέρα στον Αναστάση και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε από το Σίβα στο Φεστό και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Γεμιστά στο φούρνο, παιδιά, σας περιμένουν και σήμερα. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη, ελάτε να φάμε, ερχόμαστε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και την Πόπη, οι οποίοι μας στείλουν από το Μύρτο στην Ιερά Πέτρα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα κι αυτή.
1: Από τη Ζηρίχη, από την Ιερά Πέτρα, εγώ θα σας πω στη Ζηρίχη, ορίστε, το μαρτύρησα. Εκεί όπου βρίσκεται ο Χρήστος και θα κατέβει, λέει, σύντομα, 10 Σεπτεμβρίου, μετράει αντίστροφα. Ωστόσο, είναι και αυτός συντονισμένος, μας ακούει, έχει σκάσει τα γέλια, μάλλον με την ελιά γελούσες, δεν ξέρω τι άλλο ήταν αστείο. Και χαίρεται πάρα πολύ που ζει το δικό του καλοκαίρι στο Νότο, έστω και στο Βορρά.
0: Καλησπέρα στον Άγγι, την Ιωάννα, η οποία μας ακούνε από το καβού της Ιεράπετρας. Πράγματι, παιδιά, σαν την ελιά του Αζοριά δεν υπάρχει. Όσοι μας ακούνε, να την βάλουν στο πρόγραμμα, να έρθουν να την ανακαλύψουν. Την καλημέρα μας να στείλουμε όμως και στις Βούβες, όπου μας λένε και εκεί ο Βαγγέλης, ο φίλος μας και η Ελένα, για την ελιά των Βουβών, η οποία λέγεται, λέει, τοπικές δοξασίες έχουν να λένε ότι πάει μέχρι και 5.000 χρόνια πριν.
1: Λες τώρα.
0: Έτσι λέγεται, ας πούμε, εκεί στην περιοχή.
1: Κοίτα, πολλά γενικότερα λέγονται.
0: Πολλά.
1: Ισχύει,
0: το τι ισχύει είναι το θέμα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν ιστορικές καταγραφές, αλλά υπάρχουν όμως και επιστημονικές πλέον. Και καλό θα είναι και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να πάει λίγο να κάνει μια καταγραφή σοβαρή. Καλημέρα στον Άγγελ και την Καλλιόπη, που μας ακούνε από τα πιτσίδια. Την καλημέρα μας, τα πιτσίδια.
1: Να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη, που μας ακούει από τα Χανιά, από τη Νέα Χώρα. Τι ζήσαμε, λέει, χθες, δεν φαντάζεστε. Πολύ ωραία πράγματα. Γίναμε Βενετία, αλλά με κάτι άλλο, όχι καθαρό νερό.
0: Δηλαδή,
1: καταλαβαίνετε. Τι να σου πω τώρα. Υπήρχαν έτσι διάφορα ωραία πράγματα που κοιτούσαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες εκεί στους δρόμους, στα πεζοδρόμια.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ελπίζω να καθαρίστηκα όλη υπόθεση.
0: Πού έγινε αυτό που έγινε?
1: Στη Νέα Χώρα στα Χανιά.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Μύριζε, λέει, και ωραίβδι.
0: Τέλεια, τέλεια. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Να άρχισε τώρα εσύ τουρίστα από την Αμερική, π.χ.
0: Έλα, μωρέ! Εκεί δεν έχουν βόδρους και συμφώνια.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Ήμαρτον, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πια, να τα καταπιούμε να μην τα μυρίζετε.
1: Πες μου τώρα.
0: Καλημέρα στο Αρκαλοχώρι. Σήμερα το βράδυ Κωστής και Γιώργος Σανιδάκης μας περιμένουν στο γλέντι του χωριού. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε τη φίλη μας τη Στέλλα που μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρα και στην Ασή Γωνιά. Λευτέρης και Μανούσος καλέργησης απόψε. Άρωμα ανογείων εκεί στην Ασή Γωνιά. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Έχουμε και άλλα γλέντια, παιδιά. Προσπαθώ να βγάλω λίγο άκρη με τα γλέντια. Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει στην Καζάρμα τα κορνάρια, τα οποία είναι τα αστιακά δρόμενα. Αν θέλετε να δείτε έτσι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό και να γελάσετε πάρα πολύ. Επίσης έχουμε σήμερα είναι 12 του Αυγούστου. Προσπαθώ να βρω κάτι σημερινό. Στην Ασή Γωνιά, πανηγύρι.
0: Μόλις το είπαμε.
1: Έχουμε, είπες για το αρμενιανό αντάμα, μα Γιώργο.
0: Όχι, δεν το είπα.
1: 12 Αυγούστου σήμερα στο γήπεδο των Αρμενών από Κορώνου. Μας περιμένει ο Σύλλογος Αρμενιανών Χανιών, ο Κρητοπουλίτης.
0: Χανιών, Α, είναι στο Χανιών, βέβαια. Πολύ,
1: Χανίων, πολύ. Ωραία, μάμια.
0: Ωραία. Παιδιά, σήμερα περνάει τουλάχιστον 4-5 κεφαλικά.
1: Γιώργος Μαγκελάκης μας περιμένει με είσοδος 5 ευρώ.
0: Είσοδος,
1: Αμάν, είσοδο.
0: Δεν αντέχω άλλο κι εγώ. Μια φιλοσοφική έβγαλα ο άνθρωπος και ήρθες εδώ εσύ να με αποτελειώσεις.
1: Εσύ προσπαθείς να μου κάνεις τον παμπινιότα, αλλά δεν είσαι.
0: Το ξέρω δεν είμαι, αλλά είπαμε τώρα. Δηλαδή κάπως να επανέλθει αυτή η μία εγκεφαλική κατάσταση.
1: Να πω κι άλλο ένα γλέντι που θα γίνει.
0: δεν μπορώ άλλο.
1: 13 Αυγούστου στον Αποκορώνα στα Χανιά με τον Νίπο.
0: Ήρθαν ο Νίπο εκεί.
1: Όχι, παιδιά.
0: Έλα, γλέντι με τον Νίπο, θα είναι και ο Σνίκ. Τι θα γίνει εκεί, για πες
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Μισό λεπτό, γιατί.
0: Παιδιά.
1: Ο Νίπος είναι χωριό. Το διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Νίπους με τον Ανδρέα Μανολαράκη.
0: Θεέ και κύριε, δίνε μου δύναμη να αντέξω σήμερα.
1: Νίπος, παιδιά, έχουμε τόσα χωριά, τους οικισμούς. Πού να τους ξέρουμε όλους?
0: Πώς να τους ξέρουμε, φυσικά. Καλημέρα στον Ηρακλή και τη Στέλλα, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από τον Αποκόρνα. Την καλημέρα μας στο Θοδωρή και την Εφέλη που κατευθύνονται για μπανάκι στην Αγία Μαρίνα και μας ακούνε. Από το Γαϊδρο νήσι μας ακούνε. Η Ευαγγελία και Στέρνιο. Γιατί, παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα από το Γαϊδουρονήσι.
1: Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί?
0: Ένα μαχαίρι μέσα στην καρδιά, το οποίο το σουβλίζετε. Γιατί να περάσετε υπέροχα, πραγματικά, παιδιά. Γαϊδουρονήσι, μια ανοιχτή πληγή. Ενώ μπορούμε να πάμε, βέβαια, είναι ανοιχτά, έτσι. Δηλαδή, να ξέρετε ότι υπάρχουν καραβάκια πάνω από την Ιεράπετρα κτλ. Δεν μπορείς να κατασκηνώσεις, δεν μπορείς να μείνεις. Όχι ότι επιτρεπόταν ποτέ.
1: Όχι.
0: Αλλά τώρα, ας πούμε, εντάξει.
1: Και επίσημα.
0: Ναι, τώρα λίγο φοβάσαι η αλήθεια. Είναι μη σκάσει καμιά βάρκα με επισκέπτες το βράδυ εκεί πέρα.
1: Το λέγαμε και τελικά έσκασε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν καλύτερες συνθήκες. Αυτό θα πω εγώ. Καλημέρα στο Σταμάτη και τη Βέρα που μας ακούνε από τη Σύρο. Παιδιά, λέει, σεζόν στο μαγαζί και σχεδιάζουμε, λέει, για την Κρήτη μετά το 15 Αύγουστο. Στείλτε μας, λέει, δρομολόγια. Σας στέλνουμε, παιδιά, κανονίστε να έρθετε.
1: Εγώ θα σου πω μία μεγάλη καλησπέρα, φίλε μας Γιάννη, ο οποίος ο Γιάννης μας ακούει, Γιώργο, από τη Μεσσηνία, από το Σουλινάρι.
0: Σουλινάρι.
1: Το οποίο είναι το χωριό της γυναίκας του. Περνάει, λέει, φανταστικά. Έχει, λέει, την πεθερού του και του φτιάχνει κάθε μέρα διαφορετικό ωραίο φαγητό. Είναι τώρα στην αυλή, ρεμβάρι και φυσικά ακούει καλοκαίρι στο νότο γιατί είναι και κριτήκαρο.
0: Πάλι καλά που ρεμβάρι. Αν θε να ρεμβάρι μαζί μα, συνέχισε το ρεβάρισμα. Ή και το ρετουσάρισμα. το αριβάρισμα. Γενικότερα, μπορεί να αριβάρει.
1: Παιδιά, κάποιο με μάτια σε. Κάποιο με ξαματιάζει.
0: Αυτό δεν είναι μάτι, καλή μου. Αυτό είναι, είπαμε, κεφαλικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Τίνο. Με Τίνο, ή με μπέρδεψε.
1: Καλά,
0: δεν μπορώ άλλο πια. Με Τίνο, για να μιλήσουμε με εκεί με το Τίνο Today. Mm-hmm. Με αγαπημένο μα συνεργάτη, ανταποκριτή, ο οποίο βρίσκεται εκεί στο νησί για να μα μεταφέρει το κλίμα. Γιατί γίνεται χαμό στην Τίνο αυτή την περίοδο. Και όχι μόνο για τη μεγαλόχαρη που πάει πολλή τουρισμό εκεί για αυτό το λόγο, δηλαδή για να συναντήσει την Παναγία, να πάει εκεί στην, να προσκυνήσει, να γνωρίσει,
1: να,
0: ας πούμε, την παράδοση, να κάνει το τάμα του κτλ. Ο θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει και ο τουρισμό των πανηγυριών, όπου στην Τίνο γίνεται ένα χαμό από πανηγύρια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα ανακαλύψουμε όλα αυτά. Πάμε σε μουσική σε λίγα λεπτά, όταν είναι σύνδεση με Τίνο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: ίδια ώρα να πάμε σε ένα αγαπημένο νησί. Κυκλάδες ξανά. Είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, μετά την Άξο και την Άνδρο. Έχει σύμφωνα με την απογραφή του 21 8.900 κατοίκους, ενώ είναι μοιρασμένη αυτή σε 62 οικισμούς. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να ανακαλύψουμε για άλλη μια φορά ένα αγαπημένο νησί στο κέντρο των εξελίξεων αυτές τις μέρες λόγω 15 Αύγουστο, την αγαπημένη μας Τίνο.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
3: Βέβαια είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον φίλο μας και εκλεκτό άνθρωπο Τίνος Today, βεβαίως γνωστός από το Τίνος Today, το Βαγγέλη Ζαλόνι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά,
0: καλά
3: εσείς?
0: Είμαστε, τι κάνει Τίνος μας η όμορφη?
4: Είμαστε δεμένοι έτσι για να μην μας πάρει ο αέρας, γιατί έχουμε πάρα πολύ αέρα για ακόμη.
0: Κατάλαβα. Είστε κι εσείς στο ίδιο μετερίζι.
4: Ναι.
0: Υποφέρουμε κι εμείς από τον αέρα φέτος, αλλά κι εσείς τώρα εκεί στις Κυκλάδες μας κόβετε, η αλήθεια είναι λίγο εσείς. Αλλά...
4: εμείς το παίνουμε όλο. Πρώτα παίρνουμε εμείς και μετά δίνουμε
3: μουσικά. Και από ό,τι είδαμε, μέχρι και το 15 Αύγουστο θα φυσάει πάρα πολύ. Οπότε υπομονή και δύναμη.
4: Ναι, ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα προβλήματα, μόνο με τα δρομολόγια των πλοίων.
0: Έτσι, έτσι.
4: Αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς πάει ο τουρισμός στο νησί, πώς είναι η κίνηση, υπάρχει γκρίνια ή είναι σχετικά ικανοποιητικά τα πράγματα φέτος?
4: Κοιτάξτε, νομίζω η γκρίνια είναι στο αγαπημένο σπορ του Έλληνα.
0: Στο DNA μας.
4: Ναι. Οπότε, εντάξει, εμείς είμαστε σε ικανοποιητικά, θα έλεγα, σημεία σε σχέση με άλλες χρονιές. Εντάξει, τώρα με τα πάνω και τα κάτω, ξέρετε, κάθε νησί έχει τα δικά του. Σίγουρα δεν πάμε όλοι προς τα πάνω. Έχουμε και μήνες οι οποίες είναι λίγο πιο χαμηλή σε κίνηση.
3: Ναι, αλλά
4: αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στο 100%.
3: Εννοείται.
4: Δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα Τρίτη είμαστε εντάξει, στο 100%.
0: Είναι τώρα οι μέρες σας εσάς, λόγω της Παναγίας.
3: Να πούμε βέβαια ότι ήταν και στο νησί σας το προηγούμενο διάστημα και η Μαρία Μενούνος, που εντάξει, επέκανε το τάμα της και φυσικά έδειξε και άλλη μια φορά την Τίνο σε όλο τον κόσμο, έτσι.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Και δεν είναι μόνο οι Μενούνος, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έρχονται για να κάνουν το τάμα τους, για να δουν το νησί γενικά. Εντάξει, τώρα απλώς η συγκεκριμένη τυχάνει να έχει μια αλφα αναγνωρισιμότητα περισσότερη από τον κάθε άλλο Έλληνα ο οποίος έρχεται. Αλλά είναι τώρα αυτή την περίοδο που έρχονται από όλη την Ελλάδα και από αρκετά μέρη του κόσμου για τη μεγαλόχαρη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, με τα πανηγύρια τι γίνεται στην Τίνο φέτος? Έχουμε έξαρση όπως τα προηγούμενα χρόνια? Πείτε μας 2-3 πανηγύρια τα οποία είναι τα πιο γνωστά, ας το πούμε έτσι, σε χωριά του νησιού.
4: Κοιτάξτε, συνεχίζονται, η αλήθεια είναι αυτή. Από εδώ και στο εξής έχουμε μέχρι και τη 18-19 έχουμε κάθε μέρα από ένα γλέντι σε κάθε χωριό. Είχαμε και τον Ιούλιο και έτσι οι υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου, όχι όμως καθημερινά όπως είναι τώρα.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται στην Τίνο, σε ποιο χωριό γίνεται?
4: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα, είναι εξαρτάται την περίοδο. Τον Ιούλιο είναι στα δυο χωριά, που είναι η γιορτή της Ρίγανης.
0: Α, τι ωραία.
4: Το οποίο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα, όλα σχεδόν τα πανηγύρια του Αυγούστου έχουν επίσης πάρα πολύ κόσμο, και όταν λέω πάρα πολύ κόσμο εννοώ ότι τα εισιτήρια που κόβονται συν πλην είναι 2.500 και πάνω σε
0: κόσμο.
4: Σε κόσμο, καταλάβατε. Ναι.
0: Για αυτούς τώρα, ας πούμε, οι οποίοι μας ακούνε στην Κρήτη ή πιθανόν και στις πιο νότιες Κυκλάδες και σχεδιάζουν, ας πούμε, μια εξόρμηση στην Τίνο στις επόμενες ημέρες. Για πείτε μας ένα πανηγύρι, δηλαδή ποιο είναι ένα πανηγύρι γνωστό σε κάποιο χωριό το
3: και
0: οποίο.
3: Και το μενού να μας πείτε.
0: Ναι, τι τρώτε εκεί συνήθως? Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, στην Κρήτη έχουμε το γαμοπύλαβο, έχουμε τα αντικριστά, έχουμε τέτοια πράγματα. Εσείς τι τρώτε εκεί πέρα?
4: Κοιτάξτε, εμείς εξαρτάται αν υπάρχουν πανηγύρια τα οποία είναι, όπως σας είπα, η Κάπαρη ή η Ρίγανη που έγινε πριν από λίγο καιρό, πάει με βάση το συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα, τα θεματικά πανηγύρια έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, τα ολοκλήρωσε η Κάπαρη στις 8 Αυγούστου. Από εδώ και πέρα έχουμε πανηγύρι του Αγίου Αγαπητού που είναι στο χωριό Αγάπη, 18 το μήνα. Mm-hmm. Σε όλα τα πανηγύρια υπάρχει μια συμβολική είσοδος που είναι για το σύλλογο, για έργα του
0: κλασικά,
4: συλλόγου.
0: Κλασικά, κλασικά, ναι, ναι, όπως παντού.
3: Και λογικό,
0: ναι,
3: έτσι.
4: Και γίνονται κάποιες προετοιμασίες για φαγητό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επειδή δεν γίνεται να γίνουν ποσότητες για 2.500-3.000 άτομα. Mm-hmm. Πάει μέχρι σε ένα σημείο και μετά το παντοπαράδοτο σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
3: Ωραίο,
0: το σουβλάκι. Ωραίο είναι και το σουβλάκι. Και η μουσική είναι, φαντάζομαι, βιολί πιο πολύ, σωστά.
4: Μόνο.
0: Μόνο, βιολί, βέβαια.
4: Βιολί και λαούτο.
0: Βιολί και λαούτο, τι ωραία, τι ωραία. Ναι. Λοιπόν, ναι, πείτε μας τι άλλο σημαίνει στην Τίνο αυτή την περίοδο. Τι αξίζει να μάθουμε πολιτιστικά. Υπάρχει κάτι το οποίο να μπορούμε να το μάθουμε? Έχετε ακούσει κάτι το οποίο θα γίνει στην Τίνο και το οποίο αξίζει αναφοράς?
4: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε επικεντρωθεί, καταλαβαίνετε, στον εορτασμό της κοιμήσεως.
3: Εννοείται.
4: Μετά γίνονται αναταχτά χρονικά διαστήματα εκδηλώσεις πολιτισμικές. Θα γίνει και ακόμη μια χρονιά το Jazz Festival.
0: Α, μάλιστα.
4: Που γίνεται κάθε τέλος Αυγούστου, ναι, στο Ίδρυμα Κοινωνικού Πολιτισμού. Κοιτάξτε, μικρές ή μεγάλες εκδηλώσεις γίνονται. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιος θεσμός. Ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας βάλετε τώρα στο τραπέζι ένα πιάτο τηνιακό, έτσι αν ήμασταν μουσαφίρδες που λέμε εδώ στην Κρήτη, να το δοκιμάσουμε, ναι, και να πάθουμε την πλάκα μας. Ένα που είναι το μαγειρευτό του νησιού, ρε παιδί μου. Που είναι το δικό σας.
4: Εμείς κύρια πιάτα, όπως έχετε εσείς το γαμοπύλαφο, και καλά, εσείς έχετε πάρα πολλά, δεν είστε μόνο γαμοπύλαφο. Εμείς δεν έχουμε κύριο πιάτα. Εμείς έχουμε τα μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια.
4: Έχουμε το τυριακό λουκάνικο που είναι από χοιρινό κυρίως. Υπάρχει λούζα η οποία είναι καπνιστή, φτιάχνεται από την πλάτη του χοίρου. Υπάρχει το χοιρομέρι, πάλι το τυριακό, και αυτό εξίσου από χοίρο. Και μετά πάμε στα παραδοσιακά αγκινάρα Τίνο, που δεν γίνεται να μην.
0: Ωραία για αγκινάρα. Ρακομεζές είναι η αγκινάρα στην Κρήτη.
4: Ρακομεζές.
0: Ναι.
4: Και την ακόρακη. Μια σήμερα μια ακόρακη. Υπάρχει στις 6 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι.
4: Το ρακιζιό στο χωριό του Φαλατάδου. Όπου βγαίνουν τα ρακιά όλης της χρονιάς.
0: Τα ρακιά.
4: Σε μια βραδιά με, εννοείται, λαού το βιολί. Πανηγύρι κανονικό. Κυκί, στο χωριό του Φαλατάδου.
0: Μάλιστα, τι ωραία, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς να σας χαιρετήσουμε, σας ευχαριστούμε.
3: Να σας φιλάει η Παναγία.
0: Να σας φιλάει
4: να ανάψετε. Να σας καλά, με υγεία.
0: Ένα κεράκι και για μας να ανάψετε.
4: Να σας ανάψουμε μια λαπάνα.
0: Έτσι, τα φιλιά μας στο όμορφο νησί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
4: Γεια σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, B, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην ΙκοStil θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: ΙκοStil. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: ΙκοStil. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Κύριε Προϊστάμενε.
16: Η καινούργια είσαι εσύ?
15: Ναι.
16: Παρακαλώ.
15: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: μισάωρο καλοκαίρι στον Νότο. Πραγματικά είμαστε στο ρυθμό του UFO, είμαστε στο ρυθμό των εξωγήνων. Γιατί σαν γνήσια UFO είπαμε κι εμείς να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο φάνηκε χθες το βράδυ στον ουρανό της Κρήτης. Να δούμε πού θα πάει, πού θα προσγειωθεί, αν και ξέρουμε. Αλλά κάνουμε έτσι προς το παρόν κάποιο σχέδιο εδώ για να τους συναντήσουμε, να πάρουμε έτσι αποκλειστικές πληροφορίες. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, 29.42 για το Ρέθυμνο, Up 92,9 για το Ηράκλειο και Μάντρες, 95 για το Λασίθι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Απέναντί μου είναι η Κογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα σε πάω λίγο έξω από το νησί μας, σε άλλο αγαπημένο νησί, εκεί στην Κύπρο, όπου βρίσκεται η Λουίζα και μας στέλνει ότι και εμείς, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια και εδώ έχουν γίνει στη μόδα, γιατί πηγαίνουν νέοι άνθρωποι και ξέρεις, ανεβάζουν βίντεο κτλ. Είχαμε, λέει, κριτική βραδιά στις 9:08 με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Περνέρα. Περάσαμε απίστευτα, τα φιλιά μας και στο Γρηγόρη, αλλά φυσικά και στο καλοκαίρι στο Νότο. Τι ωραία, βρε Λουίζα μου. Αγαπάμε Κύπρος και εννοείται πως θα θέλαμε κι εμείς να ήμασταν εκεί μαζί με τον Γρηγόρη, τον Σαμόλη, που σίγουρα περάσετε τέλεια.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ ο Γρηγόρης ο Σαμόλης θα είναι στο γήπεδο Νεροκούρου στα Χανιά. Να περάσετε υπέροχα όλοι όσοι θα παρευρεθείτε εκεί πέρα. Γύρω στις 9:30 εκεί η είσοδος, η έναρξη με είσοδο 10 ευρώ. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Γιώργο, ο οποίος μας κάλεσε εδώ πέρα και μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρα στον Τάσο και την Ειρήνη, οι οποίοι μας ακούνε από τον Κολυμπάρι. Κατεβαίνουν για μπανάκι και μας ακούνε. Καλημέρα στον Σπύρο και την Αγγελική, οι οποίοι ξεκίνησαν εγώ για την παραλία Μενιές που είχαμε πει εχθές.
1: Καλό βόλι!
0: Παιδιά, στέλνουμε κόσμο στα κατσικοχώραφα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μας στείλετε εντυπώσεις, πώς ήταν όταν φτάσετε.
1: Εγώ από την παραλία Μενιές, όπως και όπως θέλετε να τη λέτε, θα σε πάω στο Καβούσι, εκεί όπου βρίσκεται η Μαρία και μας έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία. Με σίκα από τη Σικιάτινα, από την αυλή που έχουν σίκια. Τα κόβει τώρα ένα-ένα και τα τρώει. Και πραγματικά τι ωραία που είναι τα σίκα, παιδιά! Τι ωραία που είναι τα φρούτα αυτή την εποχή.
0: Καλημέρες στο Σάβα και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούν από το κατάστημά τους στο Ρέθυμνο, από την εταιρεία τους επίσης στο Ρέθυμνο, μας ακούν από Στόλιση Γεωργία. Την καλημέρα μας Θεσσαλονίκη, κλείνουμε βαλίτσες, κατεβαίνουμε Κρήτη. Τελευταία μέρα δουλειά, μία και σήμερα. Καλημέρα στη Γεωργία και το φίλο μας τον Ηλία, οι οποίοι κατεβαίνουν. Νάτο και τον Ντίσελντορφ, την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μέρη, αλλά και τη φίλη μας τη Βάση, οι οποίοι ετοιμάζονται και αυτές να κατέβουν Κρήτη. Τελευταία μέρα δουλειά εσείς αυτές. Άντε ρε παιδιά, με το καλό να σμίξουμε.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Κοπενχάγη, Γιώργο, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Πέγγι. Εντάξει, λαχταράει, λέει, τόσο πολύ ένα πιάτο φαγητό. Άκουσε τη μαραθόπιτα που λέγαμε πριν και της έπεσαν τα σάλια τόσο πολύ που είπε να μας στείλει μήνυμα. Στείλτε, λέει, και ένα ταπεράκι από εδώ, γιατί πραγματικά μας λείπει πάρα πολύ η Κρήτη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, θα έρθω, λέει, το Σεπτέμβρη.
0: Ορίστε,
1: λίγη υπομονή ακόμα να κάνεις και τσουπ, βρίσκεις η Κρήτη.
0: Λοιπόν, λίγη υπομονή παρακαλώ, γιατί ήρθε το τέλειο μήνυμα, το οποίο ήρθε για άλλη μια φορά από την αγαπημένη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία πάλι κάτι ετοιμάζει στην κουζίνα της σήμερα και πάλι μας καλεί, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι μου έκλειψε την καρδιά. Μετά το μπαμιελίκι, τις μπάμιες δηλαδή, με το ψάρι τις προηγούμενες ημέρες, επανέρχεται σήμερα με τηγανιτό γάβρο, κυρίες και κύριοι. Παιδιά, λέει, σας περιμένω. Έχω βάλει το γάβρο, τηγανίζεται. Ψήνω και τηγανιτές πατατούλες. Φτιάχνουμε, λέει, και σαλάτα, λέει, εδώ πέρα με γλιστρίδα. Ελάτε να φάμε.
1: Εγώ πάντως περίμενα σήμερα φάβα από την Γεωργία.
0: Τι, ποια φάβα, ρε, εγώ. Τηγανιτός γάβρος εδώ, σαλάτα, πατατούλα, τηγανιτή. Τώρα τέτοια ώρα, μαχαίρι στην καρδιά, πραγματικά. Είναι η άλλη του Γαϊδρονήσι. Αποτελειώσαν και οι άλλοι από τις Αρχάνες. Δηλαδή, τι να κάνω πια, δηλαδή.
1: Υπομονή θα κάνω.
0: Έχω κι εγώ, ρε, παιδιά, τις αντοχές μου, τα όρια μου.
1: Έτσι είναι αυτά. Πολλά φιλιά να στείλουμε στη φίλη μας την Καλλιόπη, η οποία αναμένουν, λέει, για την βάφτιση της μικρής της. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε. Θα πάμε, λέει, στη Φανερωμένη σήμερα. Θα περπατήσουμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και με το καλό και η βάφτιση.
0: Καλημέρα στον Νίκο και την Κατερίνα που μας ακούν από το καλό χωριό εκεί στο Λασίθι. Την καλημέρα μας στο Βάμο, στο Χρήστο και τη Βίκη. Την καλημέρα μας, παιδιά. Οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία και η Αγγελική, είναι στο Ηράκλειο, έχουν πήξει τη δουλειά. Κάντε κάτι να φύγουμε, μας λένε. Ερχόμαστε. Έχουμε ομάδα Special Force, η οποία σώζει πραγματικά όσους πίζουν στη δουλειά. Είστε το επόμενο κρούσμα, ερχόμαστε σε εσάς.
1: Ερχόμαστε και συμφέρουμε, βέβαια. Μήπως θα πάμε όμως κάνα γλέντι καλύτερα.
0: Για πες, έχω κι εγώ γλέντια.
1: Έχεις γλέντι, λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί τα έχασα
0: φορά. Εγώ να σου πω για την ελιά, παιδιάδος, όπου για ακόμα μία φορά κάνουν γλεντάρα.
1: Πάλι θα κάνουν γλέντι, το Σάββατο γλεντοκοπούσαμε.
0: Πάλι 21 του μηνός με τα ξυλουράκια. Μας έχουν στείλει εδώ, σας περιμένουμε ξανά. Να σας πω, εμείς δεν τα θέλετε όλα δικά σας τώρα. Είπαμε τώρα.
1: Σήμερα έχουμε στην Γεωργιούπολη ένα ωραιότατο γλέντι από τις 8 η ώρα με τον Βαγγέλη Τριανταφύλου και τον Μάριο Βασιλαντονάκη. Και αύριο, είπαμε για τον ύπο. Και τις, έχουμε και στις 14, έχουμε και στις 15, έχουμε και στις 16. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά. Να πούμε για τη Λιτσάρδα που θα είναι ο Νίκος ο Καρκάνης.
0: Λιτσάρδα!
1: Βέβαια στις 14 του μήνα και στην Πεμόνια.
0: Πεμόνια, βέβαια.
1: Ή θα είναι τα Στρατάκια, ο Γιώργος και ο Χρήστος Στρατάκης στο προάβλιο χώρο του σχολείου.
0: Σήμερα το βράδυ, όσοι είστε στο Ρέθυμνο, στο χωριό Μούντρος, ψάξτε το, βάλτε το Google Maps. Παίζει ο Αντώνης Μαρτσάκης, παιδιά. Θα περάσετε υπέροχα, είσοδος με πλήρες μενού 20 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, θα σκάσετε στο φαΐ. Θα περάσετε υπέροχα, θα ακούσετε μουσικάρες, βάλτε στο πρόγραμμα.
1: Και έχω να πω για εσάς που νηστεύετε, μην νομίζετε ότι οι πολιτιστικοί συλλόγοι σας αφήνουν έτσι και έρχεστε, ξέρω εγώ, στο γλέντι και τρώτε μόνο, ας πούμε, κρέατα. Υπάρχει ειδικό μενού και για αυτούς που νηστεύουν. Σίγουρα θα υπάρχει ένα πιάτο γεμιστά. Οπότε μην μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί μας τα στέλνουν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Γλέντι τώρα, παραμονές.
0: Έχει παιδιά, παντού έχει.
1: Εννοείται ότι υπάρχει και το νηστίσιμο το μενού, γιατί οι πολιτιστικοί συλλόγοι σας σκέφτονται, βρε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την επική μαγειρική της ημέρας. Όπως σήμερα, τι έχουμε εγώ.
1: Α, σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Για πες, για πες.
1: Δεν σου λέω, είναι μυστικό.
0: Μυστικό?
1: Είναι πολύ μυστικό.
0: Τι μυστικό είναι, εγώ.
1: Είναι ένα ωραίο φαγητάκι το οποίο σίγουρα είναι νηστίσιμο. Θέλεις να σου πω τώρα τι είναι?
0: Πες μου, ρε παιδί μου, έτσι θα μ' αφήσεις.
1: Εκεί θα σκάσεις.

0: τώρα για τη μαγειρική της ημέρας. Θα πάμε στην κουζίνα μας για να φτιάξουμε δεν ξέρω τι. Κάτσε να δω λοιπόν εδώ πέρα, γιατί πραγματικά η σημερινή μαγειρική.
1: Αμάμε Γιώργο, μουσακά θα φτιάξουμε.
0: Μουσακά, ακούστε τώρα. Λοιπόν, μου έχει έρθει τώρα εδώ πέρα το μέμο. Μουσακάς.
1: Μούφα.
0: Άκου, μουσακάς με μπάμιες λέει, στάκα και καπνιστό τόνο. Δηλαδή, σταματήστε πια να τρολάρετε. Δεν αντέχουμε άλλο αυτές τις συνταγές, οι οποίες είναι απραγματοποιητές.
1: Τι λες, μωρέ, που είναι απραγματοποιητές.
0: Πώς θα γίνει ο μουσακάς με την μπάμια, ας πούμε,
1: ωραιότατα
0: μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Μάλιστα, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια μαγειρική της ημέρας. Ακόμα μια γαστρονομική προσπάθεια, η οποία θα σκίσει τους ελεμεντέδες και θα τους κάψει στη μέση της πλατείας. Ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μοιηθούμε στα μυστικά της κουζίνας του καλοκαίρι στο Νότο. Αυτή τη φορά πάμε λασίθι και φυσικά δοκιμάζουμε λασιθιώτικο επικό μουσακά με μπάμιες, στάκα και καπνιστό τόνο.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να το δεις αυτό ποτέ σε μενού ταβέρνας?
0: Άσε μας μωρέ, γιατί δηλαδή η μελιτζάνα με την πατατά και τον κυμά όταν πρωτοφτιάχτηκε ο μουσακάς, την καλύτερη εντύπωση νομίζεις είχανε.
1: Να είχαμε τώρα ένα παπουτσάκι τώρα, τι δεν θα έδινα.
0: Η φήμη λέει πως μια μάνα στον Άγιο Νικόλαο, καμένη.
1: Α, έχουμε ιστορία.
0: Βεβαίως. Είχε φτάσει στα όρια της γιατί ήταν ημέρες νηστείας και τα παιδιά της κάθε μέρα θέλανε κρέας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν ήθελε έτσι να τους βάλει την μπάμια επιτέλους μέσα τους, να πάρουν και βιταμίνες από εκεί, και σκέφτηκε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε λοιπόν την θεία της τηλέφωνο, που ήταν η απόλυτη μαγείρισα.
1: Κάθε οικογένεια έχει μια θεία η οποία είναι μαγείρισα.
0: Έτσι, έτσι. Και δεν καταλαβαίνει ούτε από παιδιά, ούτε από ανήψια, ούτε από τίποτα.
1: Κατάλαβα, έπεσε ξύλο.
0: Όχι, δεν έπεσε ξύλο, αλλά μπήκε στο σπίτι της.
1: Με βέργα?
0: Όχι, με. Πράγματι.
1: Με φορά.
0: Φτιάξει τον μουσακά, ο οποίος τα παιδιά τον λάτρευαν τον μουσακά. Αλλά ήταν μούφο ο μουσακάς και αυτά δεν μάσησαν. Βασικά μάσησαν το μουσακά.
1: Ω Θεέ μου.
0: Έκρυψε περίτεχνα τις μελωμένες μπάμιες ανάμεσα στις τηγανισμένες μελιτζάνες. Αντικατέστησε τον απαγορευμένο κύμα με πεντανόστιμο καπνιστό τόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη για μπεσαμέλ έδεσε την κρέμα Γιώργο με άφθονη κριτική στάκα.
1: Α, μπήκε και στάκα στο τέλος.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Δεν μας φτάνανε όλα τα άλλα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί η θεία να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Αναρωτιέμαι ποιος είναι τόσο γαστρονομικά. Πρέπει να έχει τεράστια γαστρονομική αυτοπεποίθηση. Βασικά, συγγνώμη, λάθος όρος. Γαστρεντερική αυτοπεποίθηση. Για να μπει στη διαδικασία να φας μουσακά με στάκα, μπάμιες, καπνιστό τόνο, μελιτζάνες και πατάτες.
0: Γιατί,
1: δηλαδή, αν το φας αυτό. Και μετά είσαι οκ, ρε παιδί μου. Δεν χρειαστεί ένα αντιόξινο. Δηλαδή είσαι οκ. Θεωρώ ότι μπορεί να πα στον πόλεμο, να πα, α πούμε, να πέσει από αεροπλάνο. Να κάνει τα πάντα.
0: Καλέ, τα παιδιά μα είναι και πέτρες. Εκεί τώρα θα κολώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, μόλις το ταψί βγήκε από το φούρνο, τα παιδιά ούτε που κατάλαβαν ότι ήταν διαφορετικός ο μουσακάς.
1: Ναι.
0: Έπεσαν με τα μούτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον έβαγαν όλο, Γιώργο.
1: Όλο το μουσακά.
0: Δεν άφησαν ούτε ψίχουλο.
1: Ούτε μπάμια.
0: Ούτε μπάμια.
1: Μάλιστα.
0: Είδες πως τρώγεται η μπάμια, άμα δεν το καταλάβεις.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ήταν απόλυτη επιτυχία.
1: Τελείωνε, καλή μου, τελείωνε.
0: Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Άντε, θα μας πεις επιτέλους πως θα το φτιάξουμε.
0: Α, θέλετε να σας πω και πως φτιάχνετε.
1: Παιδιά, ειλικρινά, είναι σαν να κάνουν εκπομπή με τοίχο. Ο τοίχος είναι πολύ πιο έξυπνος και
0: λοιπόν,
1: πολύ πιο μιλητικός.
0: Καταρχήν, τόση ώρα μιλάω. Δεύτερον, τι θα χρειαστούμε? Μα τόση ώρα λέμε τελικά. Καπνιστό τόνο αντί για κυμά. Θα χρειαστούμε μπάμιες και μελιτζάνες. Πλούσια στάκα για να κάνουμε την κρέμα μας. Και φυσικά κόκκινη σάλτσα ντομάτων.

0: αυτά τα ψεύτικα, εμείς βάλαμε τόνο.
1: Μάλιστα.
0: Το ψήνουμε λοιπόν αυτό τον ωραίο το μουσακά στους 220 βαθμούς για περίπου μία ωρίτσα.
1: Πολύ εύκολα το φτιάξαμε.
0: Εύκολα το φτιάξαμε γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Βάλαμε τα ωραία μας τα πράγματα, τα μυρωδικά μας, εκτός από τα υλικά μας. Βάλαμε κολίανδρο, βάλαμε.
1: Κολίανδρο.
0: Ναι.
1: Ο κολίανδρος που κολλάει με τις μπάμιες.
0: Κολλάει, μια χαρά κολλάει.
1: Ο κολίανδρος.
0: Βάλαμε και λίγο ξινό στις μπάμιες. Για να είναι ακόμα πιο νόστιμη και να μην κάνουν μια-μια.
1: Σταμάτα, μου αρέσει το μπλα-μπλα. Παναγία μου, με έπρεξε σήμερα.
0: Πριν με είπες τείχο, ότι δεν μιλάω.
1: Εν τω μεταξύ, ο κολίανδρος άνετα θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι φάρμακο.
0: Δεν νομίζω ήταν φάρμακο στην παλιά εποχή.
1: Δηλαδή πήρε
0: κολίανδρο. Στα αρχαία χρόνια.
1: Ναι, τι έχει, πονάει μέσα του. Του βάλαμε λίγο κολίανδρο και έστρωσε.
0: Και έστρωσε.
1: Ή τι έχει, έχει διάρρεια. Του βάλαμε λίγο κολίανδρο. πήρε λίγο κολίανδρο.
0: Τον κολίανδρο, πού του τον βάλαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και στο μάτι
1: στο νερό. Ή ξέρω εγώ, το πονάει το πόδι του, του βάλαμε κολίανδρο από κάτω.
0: Α, και έδεσε.
1: Ναι, κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω, κολίανδρο δεν μου κάνει τόσο επαχαρικό.
0: Εμείς το βάλαμε και στο τεψί με το.
1: Κοίταξε. Τώρα έτσι που το βλέπω, μπείτε και εσείς στη σελίδα του Καλοκαίρι στον Όντα στα social media.
0: Ναι.
1: Έχει ανέβει η φωτογραφία του μουσακά με τις μπάμες και τον τόνο. Τώρα έχουμε φτιάξει εμείς.
0: Και τον κολίανδρο.
1: Λοιπόν, μπείτε να το δείτε. Εγώ έτσι που το βλέπω τώρα, αν πες βγαίνω από τη θάλασσα, πεινάω, κάνω φόνο για να φάω, αν μου το σερβίρανε ζεστό, έμπαινα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τώρα, αλλά να μην έχω τίποτα άλλο να φάω. Ένα λένε μου πει ο ταβερνιάρης, φίλε μου.
0: Έχω μόνο αυτό.
1: Κλείνω, ήρθες τώρα εσύ εδώ. Έχω αυτό, στο φέρω με λίγο ψωμάκι.
0: Και εμείς σε λίγο θα κλείσουμε με το μουσακά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η μαγειρική της ημέρας. Βρείτε και εσείς υλικά για αυθεντικές συνταγές. Ένα από τα 220 καταστήματα Φεστός, Σούπερ και Μίνι Μάρκετ σε όλη την Κρήτη. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση. Καλοκαίρι στο Νότο.

0: και σήμερα άλλο ένα τρελό καλοκαίρι.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή. Στο χέρι σου

0: γυαλιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Πίναζες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας

0: χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
10: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Στο χέρι σου δροσιά.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι.

0: κάνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μοτοποδηλάτε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η αλήθεια με πεθαίνει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
3: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
4: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cabana Mare στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
14: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
13: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κύματα στη χρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών, εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Up 92,9. Yeah.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93.

0: πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: App 92,9.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ΙκοΣτήλ. Στην ΙκοΣτήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes!
3: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: Έλα, πες. Απ
1: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
1: Νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελή.

ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ.

0: Top 5 Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Κάθε μέρα App, κάθε ώρα App, κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5, numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.